0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: κανάλι. 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

control the sky. Be a man, don't cry, love.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Θέλεις να κάνεις το bartending επάγγελμα ή να εξελίξεις τις γνώσεις και τις δεξιότητές σου? Τα σεμινάρια How to be a bartender απευθύνονται σε όλους. Από αρχάριους που ξεκινούν τώρα, μέχρι επαγγελματίες που θέλουν να εξελιχθούν, να διευρύνουν τις γνώσεις τους ή να προετοιμαστούν για διεθνείς διαγωνισμούς. How to be a bartender. Μαθαίνουμε από την ιστορία των ποτών και την παρασκευή κοκτέιλς, μέχρι το σωστό σέρβις, τη φιλοξενία, την επαγγελματική συμπεριφορά και την κοστολόγηση. How to be a bartender. Τα νέα τμήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και κάνε το πρώτο βήμα για μια επιτυχημένη πορεία στο χώρο του bartending. Εισηγητές Αλέξανδρος και Γιώργος Γιαλιτάκης. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επικοινώνησε μαζί μας στο 6944-776780 ή στο alexgialitakis.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete, η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

105,1. Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρθετε στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events.

Αγριεμένοι ήρθαμε. Όχι, αγριεμένοι είμαστε μια ζωή. Και αυτό διατηρούμεθα έτσι. Καλωσορίζα τους 105,1 103,3. Σε συντονίστημεν. Και είπα να σας ξυπνήσω έτσι αποτόμως. Γιατί τώρα τελευταία πολύ μου κοιμούστε. Και αν δεν ξυπνήσουτε, δεν μας βλέπω να πηγαίνουμε καλά. Δεν το βλέπω καθόλου. 105,1 103,3. Μουσικό κανάλι Λατό FM. Τώρα που βγαίνουμε από παντού, μην ξεχνάτε ποτέ www.musicokanali.gr. Για όλο τον κόσμο που δεν μπορεί να μας πιάσει ραδιοφωνικός και μπορεί ίντερνετικός, βερπαιδί μου,

Δεν πήρα απουσίες ακόμα. Τώρα παρκάρω και εγώ το μυαλό μου. Καλημέρα ή καλό μεσημέρι, ανάλογα με την ώρα που ανοίγει τα ματάκια σας, στο Ηράκλειο των Άγιων Νικόλαων, τας Αθήνας. Εσένα τώρα δεν ξέρω πού σε βρίσκω. Όπως πάντα, στο φίλο μας τον Γιώργο στη Μεσσηνία που δεν χάνει μέρα για μέρα, καλά να πάθεις, σας πρόσεχες. Η συνήθις ύποπτη, βρε παιδί μου, η συνήθις ύποπτη. Good day to Manchester. Γιαννάκη μου, καλημέρα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Παρασκευή μου, ωραία, ροκάρομεν. Πώς να το κάνουμε αλλιώς, δηλαδή. Θα θέλαμε να ροκάρουμε καθημερινά, αλλά επειδή υπάρχουν πολλά γούστα, το έχουμε γυρίσει το λίγο από.

Έλα, δεν θέλω παραπονάκια, τουλάχιστον για ένα τριήμερο καιρό θα είναι καλός. Δεν θα χαλάσει καθόλου, το ξέρετε. Τώρα μεταξύ μας δεν θα βρούμε κάτι να παραπονεθούμε, δηλαδή τι είμαστε, ότι κι ότι ή ότι πρέπει.

Έλα ρε Βασιλάκη, είδες, πάντα κάτι υπάρχει ρε παιδί μου να ασχολούνται τα... Μη μας ενοχλείτε, τα μουμουέ, ναι, πάντα. Φάγαμε 3-4 εβδομάδες μαζό. Τώρα θα φάμε και ολίγιν Ανούλα με Νικόλα. Αυτά είναι που ψάχνουν, ξεσχίσματα. Χωρίς ξέσχισμα και πόνο δεν υπάρχει είδηση. Κοίταξε να δεις που έπεσε σε τη δεύτερη μοίρα ο Καμπούρης με την καμπούρα του και όλα αυτά που έχει φάει από τον κοσμάκι που είχε και δούλευε ως δούλος στις επιχειρήσεις που τελικά δεν υπήρχαν.

Δεν το έλεγα εγώ. Θα παραπονεθούμε. Δεν θα παραπονεθούμε βεβαίως. Η κακοκαιρία έκανε ζημιές και σοβαρές ζημιές παντού. Συγχρόνως όμως, επειδή είναι ουδέν κακόν αμυγές καλού, τα φράγματα γεμίσανε. Έχουμε νεράκι. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι πρέπει να βάρουμε όλοι τα λάστιχα και να αρχίζουμε να το σπαταλούμε. Βάλτε το μυαλουδάκι σας να δουλεύει λίγο.

Είδες που στα έλεγα εγώ, δεν θα βρούμε κάτι να παραπονεθούμε. Σοριδών έρχονται τα παράπονα για τον ΒΟΑΚ. Ειδικά από εκεί, από Καρτερό έως Γούρνες, που ο δρόμος δεν είναι δρόμος, μονοπάτι είναι. Έτσι ήταν πάντα βεβαίως. Στην ΕΒ, στην ΕΒ. Έχουν ξεσηκωθεί όλοι οι τουριστικοί φορείς και ζητούν λύση. Εντάξει ρε παιδί μου, θα σας τη δώσω με τη λύση. Να πιένετε αλοήρα. Αλλά δεν γίνεται αλοήρα, ε. Τον έχει πάρει και τον έχει ξεσηκώσει και το ΒΟΑΚ. Τι να κάνουμε τώρα. Να στείλουμε μια επιτροπή στον ύψιστον άρχοντα, εννοώ άρχοντα, γιατί ο άλλος θεωρώ πως μας έχει εγκαταλείψει εδώ και χρόνια.

Δεν θέλω να σε τρομάξω, ρε φίλε, αλλά πιστεύω ότι θα καθυστερήσεις να φας φρέσκο ψαράκι. Πας από έχουν και Παγκρίτιο, Παγκρίτιο συλλαλητήριο, στις 11 του μηνού, δηλαδή αύριο. Κοίτα, βόλεψουμε κάνα κατά ψυγμενάκι, καμιά κονσερβούλα.

Είναι γνωστό, Νανούλα μου, ότι εσύ με παρακολουθείς. Ναι, δεν τα πάω καλά με το χρόνο, παιδί μου, ούτε με τις ώρες, ούτε με τα λεπτά, ούτε με τις μέρες, ούτε με τους μήνους. Είμαστε σε άλλο επίπεδο χρονικών διαστάσεων εμείς, οι εντελώς τρελαμένοι. Εσείς οι μη τρελικά, αλλά τα πάτε προς το παρόν. Λοιπόν, έχω βάλει δύο απουσίες προς το παρόν. Από εδώ, όχι από εκεί, γιατί από εκεί και οι δύο με σκουντήξανε. Καλημέρα στην Νότια Κρήτη, το ξέρω αγόρια, το ξέρω, θα παίξει, σήμερα θα παίξει, είμαστε ροκ, θα καραεροκάρομαι ρε παιδί μου, αυτό δεν θα βάλουμε.

Το είχα πει υπερβολού φιλενάδα σε ένα γνωστό μάτς, κοινό μάτς αυτό. Κάτι μου λέγε, του είπα, έχεις αρχίσει να μου μοιάζεις. Μου λέει, δεν σου μοιάζω καθόλου. Του λέω, δεν κατάλαβες. Έχεις αρχίσει να γίνεσαι σαμούμια. Μου κόψε την καλημέρα. Πουρκουά.

Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου συγκριτήματα όλων των εποχών, η Linkin Park. Καταφέραν και φτιάξαν ένα στυλάκι το οποίο δεν μπορεί να κοπιάρει κανείς. In the end, στο τέλος. Δεν είμαστε στο τέλος βέβαια, στην αρχή είμαστε. Όπως κάθε μέρα 12 με 2. Παρασκευή ροκάρομεν, το ξέρετε πολύ καλά. Αν δεν είστε της γενιάς μας, δηλαδή έφηβοι, καλύτερα να γυρίσετε σαν τσιφτετέλιες.

σου συνιστούσα πριν να εκφέρεις γνώμη, αν μπορείς να βρίσεις τους στίχους σε τέτοια κομμάτια για να καταλάβεις ότι δεν μιλάνε στον αέρα. System of Down. Chop.

Κοίταξε να δεις, ναι, είμαστε πιθανόν. Πιθανόν, λέει πιθανά. Να με δεις πάνω σε ένα από τα μπουθ βανάκια του Αλέξη. Κάπου σε ένα μέρος που να μην ενοχλούμε. Να κάνουμε έτσι ένα πάρτι χαρτιροκάδικο, ρε παιδί μου, να γουστάρωμε. Κατά τα άλλα, εσύ που ετοιμάζεις το γάμο σου, private party, εταιρικό event, γενεθλίων, παπτήσια, τι θέλεις να συμμετάσχεις σε μια μεγάλη έκθεση προϊόντων, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα ειδικά διασκευασμένα van όπως θέλεις. Ή σαν cocktail bar, ή σαν reception. Κοίταξε να δεις, λύσεις υπάρχουν. Μπες στην alexialidakis.gr, θα τα δεις όλα.

Μανούλα, σήμερα με τσιγκλάς. Πολύ με τσιγκλάς. Κοίτα, εγώ δεν εφήρμασα το Δίσεξα Μαρτίνου Κάντρο Σοφού. Ναι, γι' αυτό το λέω πολλές φορές. Μπα και τα ακούσουν οι άλλοι και δε. Δεν μπορώ να τους γλιτώσω κιόλους. Πάμε για διαφημιστικά. Πέρασε η ώρα κιόλας. Πάμε. Γιατί να μην πάμε άλλωστε.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

Ακόμα δεν πήρες χαμπάρι. Από την τελευταία δεκαετία είναι όλα που ακούς προς το παρόν. Αργότερα βλέπουμε. Είμαστε στο 105,1. Σε λίγο και 103 θα συνεθούν. 103,3, ναι. Τώρα το έχει ακόμα διαφημιστικά, οπότε δεν λέω αυτά που είναι να πω για να τα ακούσουμε όλοι μαζί. Ναι, προς το παρόν μουσικούλα.

Λοιπόν, συντονιστήκαμε την ενωματολοτό, άρα είμαστε πλήρεις. Μια χαρά είμαστε και το ξέρετε πολύ καλά. Εδώ, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2, προσπαθούμε να σας κάνουμε να χαμογελάσετε. Βέβαια, τα Παρασκευάς υπάρχουν εκείνοι περίοδοι που λένε, μα είναι δυνατόν, ροκ μεσημεριάτικα. Γιατί. Είναι δυνατόν να δίνεις πόνο και να μην δίνεις μουσικάρες. Απαράδεκτον. Κοίταξε να δεις, κάνεις μια βόλτα στα Ιρτζιένα, τρακάρεις όπου πας σε φτετέλια και δώσε πόνο μάστορα και επιστρέψεις εδώ που περνάμε μια χαρά στα παιδικά κατασκηνώσεις.

Χριστόφε, σε αυτόν Δημητρό, όχι εσένα που είσαι εδώ κοντά μας, τον άλλο λέω. Θα πάνε το θέμα του ΒΟΑΚ στον ίδιο τον Πορθυπουργόν. Κοίταξε να δεις, κρατάτε του και καμιά τουλούμπα. Είμαι σίγουρος θα φροντίσει τις τουλούμπες πολύ πιο γρήγορα από ότι τον ΒΟΑΚ. Αλλά καλό θα του κάνει ρε παιδί μου, καλό έτσι. Τι λένε οι άλλοι αρχηγέοι, αν ήταν στη θέση του αρχηγέου που είναι τώρα, θα τα είχαν φτιάξει ούλα και θα είχαμε μείνει χωρίς δόντια. Αυτό ακριβώς.

Σας το είπα και στην Νότια Κρήτη, είναι να το μην το παίξω αφού το ζητήσατε. Βέβαια, άλλη φόρμα, άλλη γλύκα.

Κάτσε ρε Τάκη, γιατί μαλώνουν. Εσύ Οκτώβριο έχουμε ακόμα. Η Χριστουγεννιάτικη αγορά θα γίνει γύρω στα μέσα του Δεκέμβρη. Και από τώρα τσακώνονται που θα την κάνουν. Έλα, δεν στο πω εγώ. Όλο και κάτι θα βρούμε να παραπονεθόμενοι. Εμείς θέμε εκεί, οι άλλοι θέλουν αλλού. Οι άλλοι είναι πιο πολλοί. Να την κάνουμε αλλού, ρε παιδί μου. Εκεί θα κάτσουμε αμαλώνα με τώρα.

Το αποκλείω, το αποκλείω. Αυτό που λες το αποκλείω. Δεν είναι δυνατόν να έχουν στολίσει από τώρα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Μήπως δεν τα ξεστολίσανε καθόλου από πέρσι για να τα έχουν έτοιμα, αρμορέ.

Θα σας θυμίσω εσάς που δεν είσαστε καθόλου καλά. Δηλαδή όλους εμάς, ότι σήμερα είναι η μέρα παγκόσμιας, πώς λέει, παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Αμπεμπαμπλόμ του κυθεμπλόμ. Πλιμπλόμ. Γίνεται μια ημερίδα σήμερα με δωρεάν είσοδο στο Ηράκλειο. Για εσάς που δεν είστε καθόλου καλά. Ξέρεις τι λέω τώρα. Το ξέρω ότι ξέρεις τι λέω. Και είναι δωρεάν η είσοδος. Όλοι μου λέγει τρελή σε ημερίδα.

Μαρία, αυτό πάει σε μια ορισμένη ομάδα ανθρώπων που την κατέχεις πάρα πολύ καλά. Και ο Λευτέρης μέσα είναι, ναι, ναι, ναι, ναι.

Πρόσεξέ με τώρα, γιατί αυτό που λες είναι σοβαρό. Δεν αλλάζουν οι καιροί. Οι άνθρωποι αλλάζουν λόγω καταστάσεων. Οι καιροί πάντα είναι ωραίοι όταν μάθεις να τους βλέπεις από την πλευρά που πρέπει. Και εμείς εδώ, φυσικά, παρεούλα με τον Αλέξη και τους έμπειρους συνεργάτες τους που είναι έτοιμοι να σας βοηθήσουν σε κάθε βήμα. Ναι, στη δημιουργία ενός νέου μπαρ και να βάθμιζει τις επιχείρησής σας, στην εκπαίδευση του προσωπικού σας, από το σχεδιασμό, το σωστό στήσιμο του χώρου. Σας βοηθάνε στα πάντα, στις προμήθειες, στην κοστολόγηση, πράγματα που μόνοι σας πιθανόν να τα κάνετε και λίγο κουλουάχατα. Ελάτε σε επαφή, ένα βηματάκι είναι ένα κλικ μακριά είστε από την επιτυχία. alexyelitakis.gr, να τα δείτε όλα.

Ο πολιτικός μας σκάσερε. Σάσε με να μιλήσω. Λοιπόν, ο πολιτικός μας συντάξης από το βάθος Κύπρος, που παρακολουθεί τα πάντα, ειδικά τις επαφές μεταξύ Ελλήνων και γειτόνων, ναι, μας είπε ότι βρεθήκανε ο δικός μας ο Χρυσοχοίδης με τον αντίστοιχό του, το Τσιφτσί. Τσιφτσίς είναι το όνομά του, ρε παιδιά, δηλαδή. Και μιλήσανε για την τουρκική μαφία, για τα παράνομα όπλα, για το μεταναστευτικό. Ο Μιχάλης και ο Τσιφτσής. Επεισόδιο νούμερο 11.

Όταν σου λέω υπάρχουν λύσεις διάβολα, προσεξέ με. Καλά να είναι ο άνθρωπος, αλλά αποκρατούμενος είπε ότι νιώθει ότι παθαίνει εγκεφαλικό. Δεν ξέρω αν το νιώθει κανείς όταν παθαίνει εγκεφαλικό ή μένει εκεί. Αλλά τους είπε ότι παθαίνει εγκεφαλικό και τον πήγαν στο νοσοκομείο. Είσαστε κακοί ώρες. Το λέω καλά να είναι ο άνθρωπος, πιθανόν να ένιωσε άσχημα. Θα μου πεις άμα σου έχουν προσάψει τόσα εγκληματικά θέματα απάνω σου και εσύ θα πάθαινες ένα εγκεφαλικό λιδέα, το πάθαινες που σε βρήκανε.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλά γούρια, κακά χωρίζια και άλλα παιδινά. Σήμερα το ροκάρουμε και το καραροκάρουμε, γιατί έτσι μας φτιάχνει ωραίες γάμπες. Πώς το πάμε σήμερα? Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας.

Θέλω να μιλήσουμε για τρέλα. Λοιπόν, τρέλα είναι ότι μετά από πολλά χρόνια μπορώ να ακούω αυτά που λέω, μετά που τα λέω, γιατί έχω delay 40 δευτερόλεπτα από τη μία και περίπου 50 από την άλλη. Οπότε με ακούω τρεις φορές. Εντάξει, ρε παιδί μου.

Πάμε για αλλαγή ώρα. Χαμπάρι δεν παίρνω, νομίζετε. Καλημέρα Αλέξη, καλημέρα Γιώργη. Ταλαιπωρημένη από χθες το βράδυ. Μια χαρά πέρασατε, τα ξέρω όλα.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
0: Θέλεις να κάνεις το bartending επάγγελμα ή να εξελίξεις τις γνώσεις και τις δεξιότητές σου? Τα σεμινάρια How to be a bartender απευθύνονται σε όλους. Από αρχάριους που ξεκινούν τώρα μέχρι επαγγελματίες που θέλουν να εξελιχθούν, να διευρύνουν τις γνώσεις τους ή να προετοιμαστούν για διεθνείς διαγωνισμούς. How to be a bartender. Μαθαίνουμε από την ιστορία των ποτών και την παρασκευή κοκτέιλς μέχρι το σωστό σέρβις, τη φιλοξενία, την επαγγελματική συμπεριφορά και την κοστολόγηση. How to be a bartender. Τα νέα

Άκου να στο πω τώρα, Ευάγγελε, και βάλ το καλά στο μυαλό σου. Γενναι, πολλές περάσανε από τα καταστήματα, μαγαζιά, μαγαζάρες που δούλεψαν. Πολλοί εξ αυτών αλλαξοπίστησαν, διότι κατάλαβαν ότι χωρίς τη ροκ δεν θα υπήρχε τίποτα. Όλοι παρέμεναν εκεί στα γούστα τους. Τε, περιορέξιος κολοκυθόπιτα. Εγώ προσπάθησα πάντα να κάνω το καλύτερο που μπορούσα. Ίσως να έκανα τη διαφορά, γιατί ήμουν ο μόνος που δεν μπορούσαν να δέσουν σε κατεστημένα μουσικά θέματα. Εξάλλου οι συμφωνίες μου πάντα ήταν αυτές. Σε όποιο καινούριο μαγαζί για μπήγαινα,

συμβολή στους νεότερους διασκεδαστές των ετών που περνάμε και που έρχονται. Πάνω απ' όλα χρειάζονται γνώσεις. Δεύτερον, χρειάζεται μάτι. Αυτό το κοιτάω συνέχεια κάτω τα μηχανήματα, δεν βοηθάει καθόλου. Βλέπεις τον κόσμο που είναι στο μαγαζί, βλέπεις πώς αντιδράει και αναλόγως αλλάζεις τη μουσικούλα. Φτάνει να ξέρεις να αλλάζεις τη μουσικούλα και να ξέρεις όλα τα είδη της μουσικής. Αν είσαι κολλημένος στον beat, beat, beat, beat, beat, τι να σου πω τώρα, κάτσε να βλέπεις τα αναμένα.

Δεν τολμούσει, Βασιλάκη, δεν τολμούσει. Ένα μικρό παράδειγμα, ένα μικρό παράδειγμα σπασίματος και ξεσπάσματος μου σε όλα τα μαγαζιά που έχω δουλέψει. Ήταν εκεί που καραρόκαρα να πετάξω και ένα New York, New York του Σινάτρα. Και απίστευτον, όλοι γουστάραν.

Μιλάμε τώρα για εποχές που οι λίγοι DJ που υπήρχαν, DJ, που, εγώ τους λέω διασκεδαστές, ο καθίσεις για το στυλ του. Και περιέργως είχαν όλοι γνώσεις εκείνο τον καιρό, διότι αν δεν είχες γνώσεις, δεν μπορούσες να δουλέψεις. Και θυμούνται οι παλιότεροι τι εννοώ, ότι ενώ τα μαγαζιά τότε ψώνιζαν τη μουσική για το μαγαζί, όλοι μας κουγαλάγαμε ένα σωρό βαλίτσες μαζί μας με πράγματα που δεν είχε το μαγαζί, που βοήθησαν την άνοδό μας σε άλλα επίπεδα.

Άκου ερώτηση. Άκου, και βέβαια τα τελευταία χρόνια αναγκαστικά και εγώ όπως όλος ο κόσμος ακούμπησα στα κομπιούτερ. Αλλά δεν μπήκα ποτέ μου πουθενά κουβαλώντας ένα στικάκι. Κουβαλούσα χιλιάδες κομμάτια μέσα στις σκληρούς δίσκους, μη μου λείψει και τίποτα. Είχα βέβαια πάντα τη μανία να μην παίζω τα ίδια ή τα ίδια. Δεν έχουν τη γλυκά των pick-up, των turntables ας πούμε και του βινιλίου, αλλά ανάγκαστοι θεοί πείθονται, αγόρι μου. Και πολύ πιο εύκολο να κουβαλάς δύο σκληρούς δίσκους με χιλιάδες τραγούδια παρά κουβαλάς 12 βαλίτσες.

Καλό μεσημέρι, Νικόλα. Καλό μεσημέρι και στη Μεσαρά. Την Πάκη Μοίρες, ναι. Ναι, παιδάκια, ναι, μωρέ. Αργώ να τα δω, αλλά τα βλέπω. Εξακολουθώ να μην έχω φάει σκούντιμα από το φίλο μου, το Γιάννη Σιτία. Οπότε πετάει.

υπέροχες μουσικές για οδήγηση. Να το ξέρω, φτάνει να είσαι σε μια χώρα που έχει δρόμους και ακολουθεί κανόνες. Εδώ λίγο δυσκολάκι. Δράτω με τις ευκαιρίες. Καλό μεσημέρι σε όλους εσάς που μας ακούτε από το ραδιοφωνάκι του αυτοκινήτου σας. Προσπαθούμε. Προσπαθείτε κι εσείς. Κρατάτε το τιμόνι με τα δυο χεράκια. Δίνετε λίγο παραπάνω προσοχή στους χαζεμένοι πεζοί. Ο καθένας κουβαλάει τα προβλήματά του στο δρόμο και δυστυχώς είναι κολλημένος με τη μούρη στην οθόνη του τηλεφώνου. Μην πάρουμε κανένα σμάρνα. Λίγη προσοχή παραπάνω από τα παιδιά που πετιούνται δεξιά, αριστερά, προσπαθώντας να βγάλουν ένα μαροκάματο, τα αγαπημένα μου τελιβεράκια και βέβαια σε όλα τα παιδινά που πετιούνται από το πουθενά.

Εγώ σας τα λέω τόσο καιρό τώρα, τα ακούσατε και επισήμως. Τα σεμινάρια του How to be a bartender από την alexelitakis.gr ξεκινούν. Μπείτε στη σελίδα, βρείτε τη φόρμα εγγραφής. Δεν υπάρχουν πολλές θέσεις. Είναι ολιγομελές το θέμα και τα σεμινάρια 3. Πάρτε θέση και ξεκινήστε.

Το πήρε το μάτι μου, Δημήτρη, το πήρε το μάτι μου. Κάποιος, σε κάποια συνέντευξη, όπως τον είπαμε, αυτός που είχε γράμματα από το νησού κατευθείαν, πιθανόν βέβαια να περιμένει και τη βοήθειά του, σε ερώτηση πώς αντιδρούσε σε όλες αυτές τις παραβιάσεις των γειτόνων μας, είπε θα τους βούλιαζα, ρε παιδί μου. σιγά το πρόθυμα, παιδί μου. Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι που τον ψηφίζουν και περιμένουν και σωτηρία από αυτόν. Μεγάλη χάρη τους και μεγάλη χάρη του. Αλλά λέω, μήπως σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα της ψυχικής υγείας, να πάτε να κοιταχθείτε κάπου, βρε παιδί μου, πιθανόν σας βοηθήσουν.

Εδώ είμαστε, αγόρι μου, και εδώ θα μείνουμε στις 2, τελευταία εκπομπή της εβδομάδος. Έρχεται και η επόμενη, δηλαδή γιατί να σκάμε. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 Λατό FM, καθημερινά κοντά σας εδώ 12 με 2. Προσπαθούμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε να σας κάνουμε να χαμογελάσετε. Και επ' αυτού πέφτει ένα αυτού που μας ματιάσω βεβαίως, γιατί το πολυπληθές και όχι τόσο καλής πνευματικής κατάστασης επιτελείου μου στο βάθος κήπους, που φέρνει πράγματα και θάματα στο τραπέζι, θα σας τα περνάω μπας και σας κάνω να σκάσετε ένα χαμογελάκι. Να, ας πούμε, χτες έμαθα εντελώς τυχαία ότι ο Πούτιν συναντήθηκε με τον Ιρανό υπουργό, κάποιο υπουργό, και προσφέρθηκε να βοηθήσει για να τερματιστεί ο πόλεμος στο Ιράν. Η Ουκρανία, άλλο αυτό, να βοηθήσουμε από την άλλη μπάντα.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Άλεξ Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Άλεξ Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

συντονιστήκαμε από όλες τις μεριές. Να είστε καλά που και βρισκόστε και πιθανόν να ξέρετε ένα και μοναδικό πράγμα. Ενώ οι άλλοι πάντα φταίνε, πιθανόν να φταίει και η κεφάλα σας που δεν περνάτε καλά. Μέρος δου και τελευταίων της ημέρας και της εβδομάδος. Παρασκευάσεις ως ήθιστε ροκάρομεν και πολύ το γουστάρομεν. Μας φτιάχνει ρε παιδί, μας φτιάχνει.

αίμα λυπηρών και πονεμένων, αγόρι μου, το ξέρω μεν. Η πραγματική μισθή είναι λάδι. Τώρα θα σου έλεγα φάει λάδι, αλλά και το λάδι έχει κρυβίνει πάρα πολύ. Συγκριτικά με το 2010, προσέξτε το αυτό, αν και το έχετε καταλάβει όλοι από αυτά που περνάτε, πληρωνόμαστε 21% λιγότερο από το 2010. Τι λέει αυτό? Κοίταξε να δεις, δηλαδή έχουμε μείνει στα οράματα που έχουν όλοι οι αρχηγέοι, στην ευημερία που φωνάζει ο Άδωνης, άφραγγι. Κάποιος πρέπει να τους πει σε αυτούς που βγαίνουν μόνοι έτσι, γιατί κανείς δεν τους ψηφίζει και αποδεικνύεται περιτράνως βέβαια την επομένη των εκλογών, ότι ζούμε την εποχή του φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο, καθώς αυτοί περνάνε καλά και μια ζωή καλύτερα.

Αν είμαστε τελευταίοι στη μισολογική κατάσταση, όχι αγόρι μου, δεν είμαστε τελευταίοι. Προτελευταίοι είμαστε, ναι. Την κλειτώσαν την τελευταία πρωτιά. Εμείς και μετά το Μεξικό. Τι σου λέει αυτό? Θα σου έλεγα τι σου λέει, αλλά δεν μου επιτρέπει το ποιόν μου.

Τα ψάχνω με αγορίνα μου τα πάντα. Και ειδικά ο πολιτικός μας συντάξης, εντελώς ανειδίκευτος. Και πλήρως ενημερωμένος βεβαίως στο βάθος κήπος. Του έχουν βγει τα μάτια στο κομπιούτερ μπροστά. Περιμένει, λέει, ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές τώρα, λίγο πριν τα εκλογές, θα αρχίσουν να αφήνουν τις έδρες τους. Να το δούμε και αυτό. Και τι άλλο, ρε παιδί μου, να περιμένουμε. Σιγάρε. Δεν το είπαμε, έχουν βάλει ούχους στις καρέκλες.

Ναι, σαφώνω τα ρά ήταν εκείνοι που δεν μας φτάνουν τα μισθά. Και δεν πρόκειται να μας φτάνουν τα μισθά, βεβαίως. Όχι για κανένα λόγο. Γιατί? Ψάχτε το γιατί και θα το βρείτε σε αυτούς που ψηφίζετε. Εν τω μεταξύ, βεβαίως, μπορεί να μην φτάνουν τα μισθά, αλλά όλοι μου φορτσάρετε εκεί πέρα σπατσό απλώστα, πήγα εκεί, πήγα εδώ, ο τάδε κάθεται εκεί και πίνει το καφέ του, ο τάδε ξεσχίζει το αρνάκι, δηλαδή αυτά βλέπουνε και σας κρατάνε εκεί που σας κρατάνε, γιατί όπως είπανε ορισμένοι από αυτούς που μας κυβερνάνε και είναι καλοπληρωμένοι και καλοφάγωτοι, καλοφαγωμένοι θέλω να πω, αφού υπάρχει τόση κίνηση, πάει να πει ότι λεφτά υπάρχουν. Το έλεγα εγώ, πιθανόν να φταίει και η κεφάλα μας.

Κάτι τέτοια λένε συνέχεια οι πέστη, οι βολεμένοι. Αφού κυκλοφορούν τόσα αυτοκίνητα, ο Κοσμάκης έχει λεφτά για να πληρώνει βενζίνη. Και αυτοί στα αυτά δεν φτάνουν τα μισθά και οι συντάξεις μέχρι τις 10-20 του μηνού. Αφού κυκλοφοράτε τα μάξι σας. Και τρώτε. Και δίνετε συνεντεύξεις έξω από σούπερ μάρκετ. Από εστιατόρια. Λεφτά υπάρχουν. Ας τους εκεί που είναι, μωρέ. Παραπονιούνται όπως παραπονιότανε πάντα. Νταγιάκι. You know, Νταγιάκι.

Τάκη μου, Τάκη μου, τα βλέπω και παραπονιέται όλος ο κλάδος της σύντησης. Καφετέριο, μπαρ και τέτοια, δεν υπάρχει δουλειά. Είναι πάρα πολλά τα μαγαζιά και πολύ λίγος ο κόσμος που διαθέτει τα λίγα που χρειάζονται για να βγαίνει μια φορά την εβδομάδα ή μια φορά το μήνα, ρε παιδί μου. Θα μου πεις, εξακολουθούν οι καφετέριες, είναι full κάθε μέρα. Με ένα καφεδάκι στο χέρι για 3-4 ώρες δεν βγαίνει η επιχείρηση, αγόρι μου. Και αν δεν έχεις περάσει από τη μεριά του καταστηματάρχη ποτέ, δεν πρόκειται να το καταλάβεις. Όταν τα έξοδα είναι πιο πολλά από τα έσοδα, σιγά σιγά και βέβαια θα κλείσουν. Εδώ υπάρχει μια φοβερή αύξηση, πρόσεξε με πανελλαδικά, κλεισίματος φούρνων. Είναι τόσο τα έξοδα που δεν συμβαίνει να βγάζεις ψωμί, που είναι απαραίτητο για όλο τον κόσμο.

Το λέω και θα το λέω συνέχεια. Αυτό το όραμα ευημερίας που έχουν αυτοί που είναι βολεμένοι και παίρνουν τις μισθουλάρες από τα δικά μας τα λεφτά. Παραμύθια της χαλιμάς. Και αν δεν ξυπνήσετε, εκεί θα είμαστε μια ζωή. Διότι αν δεν αλλάξει ο Έλληνας, η Ελλάδα δεν αλλάζει. Από σωτήρες, δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλούς. Αλλά σωσμό δεν έχουμε ανοί. Αχ, το βγάλα και αυτό 37, τελείωσε. Για μια ακόμη ημέρα, συντροφιά μας ήταν η Άλεξ Γιαλιτάκης, consultant, σύμβουλη. Σας συμβουλεύουν, εκπαιδεύουν το προσωπικό σας, σας βοηθάνε σε κάθε βήμα δημιουργίας μια νέα επιχείρηση. Κάνουν κάθε σας όνειρο μια νέα πραγματικότητα. Και προσέξτε με, το λέω πάντα και θα το λέω μέχρι και την τελευταία μέρα, δεν σας στοιχίζει ο κούκος αηδώνει.

Φιλενάδα, είναι σαν το θέμα της πίεσης, you know, της αρτηριακής. Πώς έχουν αλλάξει τα νούμερα, ε. Δώσουν και τα κατεβάζουν για κανένα άλλο λόγο. Έχουν βγει τόσα νέα φάρμακα για την πίεση. Τι θα τα κάνουμε, θα τα φάμε. Πρέπει να τα πάρουν τα ψώνια.

Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Άργησες, αλλά ήρθες. Έχασες όλα τα προηγούμενα και από ό,τι βλέπω πάμε σιγά σιγά για τέρμα. Με εκνευρίζεις, Βασιλάκη. Ζητάνε αυτοδυναμία για να βρεθούν οι λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Βέβαια, ως νέα κυβέρνηση δεν είναι νέα. Είναι πολλά τα χρόνια που είναι στην αρχή. Αλλά θα τα λύσουν όλα τώρα που θα ξαναβγούνε. Όταν αναλάβουν τα ηνία αυτής της χώρας, όλα θα λυθούνε. Ως Δίας Μαγείας. Τη μάρκα Σανότρος. Α, ναι, καλά. Καλό. Εντάξει, ρε παιδί μου. Είναι και το ψέκασμα λίγο.

Έχει έρθει η ώρα να πενέψω το δεύτερο μου σπίτι. Πριν να περάσω στο θέμα που με ενδιαφέρει, μην ξεχνάτε ποτέ, 8 με 10, Γιώργος Παπαδοκοτσόλης. Δεν λέω τίποτα άλλο. 12-2 η αφέντο μου Τσουνάρα μου και 6-8 ο Δήμος Χιβωτίδης εδώ σε 105,1. Κρατάνε τα σελπάξεις, επάλξεις και παλεύουνε να σας φέρουνε κάτι άλλο.

Κράτησα το αγαπημένο μου θέμα για το τελείωμα. Δεν ξεχνάμε ποτέ, έχει μόνο καλοκαίρι τα δεσποτάκια. Έστω και από το ιστέρημά μας λίγη τροφούλα, ένα μπολάκι με νερό που να μην ενοχλεί. Και το λόγιο ξαναλέω, γιατί λένε ότι θα έρθει δύσκολος χειμώνας. Αν μπορείτε κάπου που δεν ενοχλεί, ένα μικρό σπιτάκι, δύο τάβλες ρε παιδί μου, να μπορούν να προφυλαχτούν. Ψυχούλες είναι.

Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο άσμα της ημέρας και της εβδομάδος. Εύχομαι να περάσετε ένα υπέροχο πουσουκού Παρασκευό Σαββατοκυριακών. Κάντε μικρά απλά πράγματα που μορφαίνουν τη ζωή. Μην ασχολείστε με πολύπλοκες λύσεις. Η ζωή είναι μικρή και δεν χρειάζεται να χαλιόμαστε για τίποτα. Με αυτά τα ωραία θα ευχαριστήσω βεβαίως τον Άγιο Νικόλαο και τους 103,3 που μας φιλοξένησαν και σήμερα. Το σπίτι μου, το δεύτερο, το μουσικό κανάλι. Να είστε καλά και κάθε μέρα καλύτερα, γιατί σας πάει χωρίς βρε. Ελπίζω να σας βρω σε υπέροχη κατάσταση τη Δευτέρα στις 12. See you all on Monday 12, same place, same time. Άντε, στο καλό και Παναά μαζί σας.

0: εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γιαλιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Θέλεις να κάνεις το bartending επάγγελμα ή να εξελίξεις τις γνώσεις και τις δεξιότητές σου? Τα σεμινάρια How to be a bartender απευθύνονται σε όλους. Από αρχάριους που ξεκινούν τώρα μέχρι επαγγελματίες που θέλουν να εξελιχθούν, να διευρύνουν τις γνώσεις τους ή να προετοιμαστούν για διεθνείς διαγωνισμούς. How to be a bartender. Μαθαίνουμε από την ιστορία των ποτών και την παρασκευή κοκτέιλς μέχρι το σωστό σέρβις, τη φιλοξενία, την

0: παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
0: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Got

0: μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: Καλησπέρα σας και καλώς σας βρήκα. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Ακουγόμαστε σε παράλληλη μετάδοση και από τον Λατό FM 103,3. Είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης, μέχρι τις 8 παρέα με μουσικές που ξέρουμε και μερικές που αξίζει να γνωρίσουμε αλλά και να ανακαλύψουμε.
1: Viene a relucir la verdadera razón por la cual al final.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, επιτέλους ήρθε. Και λέω επιτέλους γιατί ήταν δύσκολη εβδομάδα. Όπως και να έχει όμως, πέρασε και όταν κάτι περνάει, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να κοιτάς μπροστά. Παρασκευή λοιπόν, 9 Οκτωβρίου, η ώρα είναι 6 και 8. Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Κάπου εδώ μπορούμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να αφήνουμε την εβδομάδα πίσω μας. Άλλος είναι ακόμη στο δρόμο, άλλος μόλις έκλεισε τον υπολογιστή, άλλος έχει ήδη πει το περίφημο «Σήμερα δεν κάνω τίποτα» και μέχρι τις 9 θα έχει κάνει 27 πράγματα. Το έχω πάθει, το ξέρω, το ζω καθημερινά. Αυτό όμως που μου αρέσει στην Παρασκευή είναι ότι δεν χρειάζεται να συμβεί τίποτα σπουδαίο για να μας φτιάξει τη διάθεση. Αρκεί να σχολάσουμε στην ώρα μας, να βρούμε να παρκάρουμε χωρίς να κάνουμε τρεις γύρους το τετράγωνο και να μην σε περιμένει, ειδικά αυτό, να μην σε περιμένει κάποιος στο σπίτι με τη φράση «Θέλω να μιλήσουμε». Αυτή η φράση, ειδικά Παρασκευή απόγευμα, σπάνια οδηγεί σε κάτι ευχάριστο. Σήμερα έχουμε και Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Θυμάστε τότε που γράφαμε γράμματα και περιμέναμε μέρες ή μήνες για μια απάντηση. Τώρα στέλνουμε μήνυμα και αν δεν εμφανιστούν τα δύο μπλε σημαδάκια μέσα σε 5 λεπτά, αρχίζουμε να ανησυχούμε και να μας πιάνει και ένας κρύος υδρότας. Παλιά περιμέναμε το ταχυδρόμο, τώρα παρακολουθούμε πότε ήταν ο άλλος τελευταία φορά συνδεδεμένος. Δεν ξέρω αν αυτό λέγεται πρόοδος. Όπως και να έχει, είπαμε ο τέμπορα ο μόρες. Να πούμε όμως και τα χρόνια πολλά μας. Χρόνια πολλά στον Ιάκωβο και στον Αβραάμ. Χρόνια πολλά στον αγαπημένο μου φίλο τον Μάκη που μας ακούει από τα βόρεια. Μάκη μου, χρόνια πολλά. Η μέρα μικραίνει, αλλά η Παρασκευή έχει τον τρόπο της να μας δίνει λίγο παραπάνω ενέργεια. Και μιας και μιλάμε για ενέργεια, σήμερα έχουμε μουσικές από διαφορετικές εποχές. Θα χορέψουμε, θα θυμηθούμε, θα ταξιδέψουμε και θα ακούσουμε ιστορίες πίσω από αγαπημένα τραγούδια. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης σε παράλληλη μετάδοση από τον Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λασιθίου

την καλησπέρα μας και στο όμορφο Λασίθι, στο βασανισμένο και ταλαιπωρημένο τελευταία νομό Λασιθίου, ειδικά εκεί στο οροπέδιο, τη συμπάθειά μας. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Και επειδή η Παρασκευούλα είναι ωραία μέρα για σινεμαδάκι και μετά να συνεχίσεις για βραδινή έξοδο, εμείς εδώ στο μουσικό κανάλι προνοήσαμε και γι' αυτό. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνοπολισί Βιτσέντζος Κορνάρος, εδώ η απορία. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά, αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνονται αυτά δικά σας? Ένα τηλέφωνο στο 2810 360 260. Ξαναλέω, 2810 360 260. Οι προσκλήσεις και τα εισιτήρια. Οι προσκλήσεις, τα εισιτήρια είναι για άλλη εκπομπή. Δεν θα περιμένουν για πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση. Και πάμε να δούμε ποιες θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα. Καλή Παρασκευή λοιπόν. Αφήνουμε έξω για λίγο τις δουλειές, την κίνηση, τα τηλέφωνα και ό,τι μας βάρει από το πρωί. Ανεβάζουμε την ένταση και ξεκινάμε με Daft Punk και Pharrell Williams. Lose Yourself to Dance.

Παρασκευή λοιπόν, αν δεν έχουμε ακόμη διάθεση για χορό, ας προσποιηθούμε για 4 λεπτά ότι έχουμε. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, παιδιά, τώρα που γυρίζει, εισιτήρια για σινεμά, ορμήξτε! Αυτό είναι το τηλέφωνο για τα εισιτήρια.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα Τούλα, το FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν. Εντάξει, υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

6 και 25 στο Ηράκλειο και για όσους είστε ακόμη μέσα στην κίνηση, υπομονή, κάποτε θα φτάσω μόλις σπίτι. Για τώρα όμως έρχονται οι Just the Fun και το Can We Live.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνική Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

Επιστρέψαμε με πόλεμο. Edwin Starr, King Brit και War. Η ώρα είναι 6:36. Δήμος Κυβωτίδης πίσω από το μικρόφωνο. Και επειδή η Παρασκευούλα είναι ωραία μέρα για σινεμά και μετά να συνεχίσεις για βραδινή έξοδο, εμείς εδώ στο μουσικό κανάλι προνοήσαμε και γι' αυτό. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους, Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Εσείς διαλέγετε αίθουσα, εσείς διαλέγετε παρέα, εσείς παίρνετε και τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνονται όλα αυτά δικά σας? Ένα τηλέφωνο στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση. Και πάμε να δούμε ποιοι ή ποιες θα είναι οι τυχερές ή οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα. Κάπου εδώ αφήνουμε στην άκρη για λίγο την κοψότητα και πάμε για λίγη κιθάρα. Lenny Kravitz, Always on the Run. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε από το Lenny Kravitz μαζί με το Slash, τον κιθαρίστα των Guns N' Roses. Αυτόν, ξέρεις, με τα μαλλιά τα φουντωτά που μοιάζει σαν το μαλλί της Σολομού. Κυκλοφόρησε το 1991 στο άλμπουμ Mama Sent. Ο τίτλος περιγράφει τη ζωή μας με δύο λόγια. Πάντα στο τρέξιμο, πάντα στο δεν προλαβαίνω. Μεγαλώσαμε. Και πάλι λέμε τα ίδια, Καλό είναι να βρούμε λίγο χρόνο και για τους ανθρώπους μας.

υπάρχουν τραγούδια που δεν σου θυμίζουν απλώς μια εποχή. Σου θυμίζουν που ήσουν, με ποιους ήσουν, ακόμη και τι αυτοκίνητο είχατε τότε. Ξύλινα σπαθιά, οι συμμορίες της ασφάλτου, αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά εκεί στη Θεσσαλονίκη. Και στις βόλτες.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μαζί, από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου, μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Μαζί μας όμως είναι και η Κρέτα Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρθετε στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 7:02 η ώρα. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Η πόλη είναι το Ηράκλειο. Εγώ είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Και επειδή η Παρασκευούλα είναι ωραία μέρα, είπαμε για σινεμά. Παιδιά, τελευταία στιγμή, προλαβαίνετε. Εμείς εδώ στο μουσικό κανάλι προνοήσαμε γι' αυτό. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνονται όλα αυτά δικά σας? Με ένα τηλέφωνο στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε παιδιά, τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί. Και τώρα μπαίνουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Η θερμοκρασία έξω έχει αρχίσει λίγο να πέφτει. Η θερμοκρασία της μουσικής όμως έχει άλλες οδηγίες, γιατί έρχεται ο Lex με Dove, Tucci και Αλήτη και Αγάπη. Δύο λέξεις που μοιάζουν να μην συμφωνούν πολύ μεταξύ τους. Ο Lex έχει καταφέρει να μιλήσει για τη ζωή στις πόλεις, στις γειτονιές και τις ανθρώπινες δυσκολίες, χωρίς να προσπαθεί να τα παρουσιάσει όλα πιο όμορφα από όσο είναι. Αυτό αγγίζει πολύ κόσμο, γιατί δεν μεγαλώσαμε όλοι μέσα σε κινηματογραφικές ιστορίες αγάπης. Οι περισσότερες σχέσεις ξεκίνησαν πολύ πιο απλά.
1: Κουρτίνες μέσα στα σπίτια χωρίς ρεύμα που μωρά μπουσουλάνε. Ό,τι σταυρό κι αν κουβαλάμε. Όλοι κάτι αγαπάμε. Δεν μεγαλώσαν όλοι ωραία με διακοπές το χειμώνα. Με οικογενειακά τραπέζια και χρωμάτιστα σεντόνια. Τα παιδικά τους πάρτι είχαν άλλα μπαλόνια. Όλοι θέλουν φροντίδα κι ας μεγαλώνουν στην πρώτη.

ξαναλέω, εικόνες είναι το μυστικό μου. Είχα αφήσει τον τενήρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί, γάμα τον κόσμο που να μπει μέσα στο χώμα του.

Αυτή η κυρία με την πολύ ωραία φωνή είναι η Ρεμπέκα Μοντ. Το κομμάτι λέγεται Dueña de mí. Εδώ έχουμε ισπανόφωνη μουσική στιγμή. Ο τίτλος σημαίνει κυρίαρχη του εαυτού μου. Και μιας και αναφερθήκαμε στις κυρίες, να στείλουμε την καλησπέρα μας στη φίλη μας τη Νίκη. Νίκη, όπως τα είπαμε ακριβώς είναι, μας ακούς και χάνει διπλάσες θερμίδες. Δεν χρειάζεται δηλαδή να σκοτώνεσαι στα γυμναστήρια. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Άρη. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Παύλο. Καλησπέρα μου και στη φίλη μου την Αφροδίτη που αυτή την ώρα κάνει τη γυμναστική της, μάλλον τον περίπατό της, συνδυάζοντας με την ακρόαση στο αγαπημένο της ραδιόφωνο. Καλησπέρα Εύα, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στη Μαρία και στο Στέφανο. Καλησπέρα και στην Άννα. Α, και τώρα που είπα Άννα, όλα τα είχαμε. Ο καυγάς βύση, η καρβέλα μας έλειπε. Πραγματικά απορώ ρε παιδιά, αλήθεια σας το λέω, απορώ πόση σημασία δίνουμε. Τι να πω, τι να σχολιάσεις τώρα εδώ. Ωραίο όμως το τυράκι μου μας πετάνε. Ωραία. Να ξεφεύγουμε από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Πολύ ωραία η τακτική τους. Εντάξει, πιο πονηρεμένοι την έχουμε καταλάβει κάποιοι ακόμη. Πόσο πήγε το πετρέλαιο, είπαμε. Πόσο είναι οι αυξήσεις που θα πάρουν οι συνταξιούχοι. Μικρή σημασία έχουν όλα αυτά μπροστά σε αυτό το καυγά. Άννα και Νίκος, Νίκος και Άννα. Η συνέχεια την άλλη εβδομάδα.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης, καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας, γιατί μετά θα στραβώσει πάλι ο Τέλης και θα έχουμε άλλα. Λοιπόν, μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη Θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά μόνο στον Νίκο τον Μπαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν. Και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει την οπτική που βλέπεις στον δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο. Καλό

Αυτό τώρα που έρχεται δεν χρειάζεται μεγάλη εισαγωγή. Τα αφιερώνουμε στο φίλο μας τον Τέλη. Κάπου εδώ η Παρασκευή αρχίζει να γίνεται πραγματικά βράδυ. Γιατί, dearly principles, in this shirt, Roik Shop Remix, πάμε να το απολαύσουμε.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Τελευταίο ημίρο. Αλλά μην περιμένετε να κατεβάσουμε ταχύτητα ακόμη. Ίσως λίγο αργότερα. Τώρα φτάνουμε στο σημείο που το ταξίδι γίνεται λίγο dance floor. Δήμος Κυβωτίδης, μουσικό κανάλι 105,1, Λατό FM 103,3. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Εισιτήρια για σινεμά από εβδομάδα. Τέλος, παιδιά. Όποιος πρόλαβε, πρόλαβε.

τη συνέχεια έρχονται οι loose threads με το Aries. Aries σημαίνει χαλαρά νήματα. Ωραίος τίτλος. Και μου ήρθε στο μυαλό μια καθημερινή εικόνα. Έχετε ένα αγαπημένο πλόβερ. Κάποια στιγμή βλέπετε μια γνωστή να εξέχει. Και τι κάνετε? Την τραβάτε. Ενώ ξέρετε πολύ καλά ότι δεν πρέπει. Και μετά κοιτάτε τη ζημιά που κάνατε. Κάπως έτσι λειτουργούμε καμιά φορά και με τις κουβέντες. Υπάρχει ένα μικρό θέμα και αντί να το αφήσουμε να ηρεμήσει, συνεχίσουμε. Μια κουβέντα ακόμη, άλλη μία και ξαφνικά ολόκληρη παρεξήγηση. Οπότε μια μικρή συμβουλή για το Σαββατοκύριακο, δεν χρειάζεται να κερδίζουμε όλες τις συζητήσεις.

για τη συνέχεια. Tunnel Visions μας δίνουν μια μουσική με ατμόσφαιρα. Ο τίτλος είναι Guava, είναι τροπικό φρούτο. Τέτοιοι ήχοι μου φέρνουν στο μυαλό εκείνες τις βραδινές διαδρομές με το αυτοκίνητο, όταν δεν βιάζεσαι, όταν οι δρόμοι έχουν αρχίσει να αδειάζουν και παίζει ένα τραγούδι που ταιριάζει απόλυτα με τη στιγμή. Έχετε παρατηρήσει πόσο διαφορετικά ακούγεται η μουσική στο αυτοκίνητο το βράδυ? Το ίδιο τραγούδι, το ίδιο ηχοσύστημα, αλλά άλλη αίσθηση. Ίσως επειδή επιτέλους δεν έχουμε τόσα πράγματα να κοιτάμε γύρω μας και ο εγκέφαλος δεν έχει τόσα πολλά να επεξεργαστεί. Και έτσι ακούμε λίγο περισσότερο.

Για τη συνέχεια έρχεται ο Steve και Κάνα με το Never Never. Ο Steve και Κάνα έχει μια ιδιαίτερη ιστορία ζωής. Γεννήθηκε στην Νότιο Αφρική, έχασε την όρασή του όταν ήταν μικρός. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να ακολουθήσει τη μουσική και να αποκτήσει μια σημαντική καριέρα. Το Never Never έχει εκείνη τη ζεστασιά που βρίσκεις σε αρκετές soul ηχογραφήσεις περασμένων δεκαετιών. Και μου αρέσει που ένα τέτοιο τραγούδι μπορεί να ακουστεί σήμερα τόσα χρόνια μετά και να μην μοιάζει καθόλου ξένο. Αυτό είναι το ωραίο μου τη μουσική. Μπορεί να μην ξέρεις πολλά για τον καλλιτέχνη, αλλά μέσα σε λίγα λεπτά να αισθανθείς ότι κάτι σας συνδέει.

μουσικό κανάλι Αγούτ 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά μόνο στον Νίκο τον Μπαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Κρέτα Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

Και τώρα φτάσαμε στο τελευταίο τραγούδι. Σολέ δάδες. Αντέρ ή Κάμος. Μοναξιές. Μόνο μοναξιές όμως δεν έχει η φίλη μου η Αφροδίτη, αφού τελείωσε το καθιερωμένο περίπατό της, έφτασε στην αγαπημένη της Καβάλα και αυτή τη στιγμή συζητάει και κουτσοβολεύει μαζί με τη φίλη της την Ελένη την κόντρα Βύση Καρβέλα. Ο Βαγγέλης σε κάποια άκρη σίγουρα κουνάει το κεφάλι γεμάτος απογοήτευση. Κάπως έτσι μπορεί και όχι. Όπως και να έχει, προχωράμε. Αυτοί ήμασταν. Πριν σας αφήσω να ευχηθώ κάτι απλό για αυτό το Σαββατοκύριακο, να βρείτε λίγο χρόνο για όσα πραγματικά έχουν σημασία, για έναν άνθρωπο που έχετε καιρό να δείτε, για μια κουβέντα που όλο αναβάλλεται, για μια βόλτα χωρίς συγκεκριμένο προορισμό ή απλώς για λίγη ξεκούραση, γιατί οι μέρες παίρνουν γρήγορα. Και πολλές φορές μέσα στην προσπάθειά μας να προλάβουμε τα πάντα, ξεχνάμε να απολαύσουμε αυτά που έχουμε ήδη. Από το μουσικό κανάλι 105,1, ο Δήμος Κιβωτίδης. Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε μαζί μου αυτό το απόγευμα. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους σας. Να περάσετε καλό Σαββατοκύριακο, όμορφο. Εμείς, πρώτα ο Θεός, τα λέμε Δευτέρα ακριβώς στις 6. Καλό βράδυ.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
3: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
6: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
7: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Now, pay close attention.
1: Ψσ, για στάσου.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

αν είναι όνειρο. Μουσικό κανάλι 105,1.

105,1.

darkness.

Μουσικό κανάλι 105,1. Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 12.